θα στις επιστρέψω. Στου σύμπαντος τον οργασμό θα ζεσταθώ. Θα έχω ξοφλήσει πια στη γη κάθε μισθό. Και τις αχτίδες σου θα σου τις επιστρέψω. Τίποτα λογαριασμό.